0: Maro, Tindjeve Murugenis in Chiristos, Bechristos, Bencho.
1: Amen.
0: Bismaro, Tindjeve Nemaiso, Embarakli.
1: Amen. Esbeti Ragios, Oseos Agios, and Ibn Magion. Amen. Εφλογητός Κύριος, οσιός οστός, ο ονές αμήν. Νιές νος τύρος μο εύσοις, μαρός μο ερωφουν γενιλέ ως τύρο, γιβεύ ναϊ τάγρο χρυγεγόν, ο ότι μισμήν τέψοις, σοφσά ενι αμήν.